0: Νέο αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας καλοκαιρινό σταθμό με το New Music Show. Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές και σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Wizzy MC, Carly Rae Jepsen και David Kushner. Επίσης θα πάμε 24 χρόνια πίσω στο 2002 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Kygo και Max McNown στο

μια κυκλοφορία, αλλά στο ίδιο ακριβώς στυλ του Kygo μαζί με τον Max McNown στα φωνητικά ήταν το Take Me Back. Και από τότε που εμφανίστηκε στη μουσική, ο Wiz DMC είχε πάντα την ικανότητα να αθωλώνει τα όρια μεταξύ pop, εναλλακτικής και R&B, αλλά στο Falling Stars τα έχει πραγματικά ξεπεράσει όλα αυτά. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος μαγείας σε αυτό το track. Δεν προσπαθεί πολύ να γίνει μια μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία, αντίθετα έχει ένα groove που είναι πολύ κολλητικό. Στιχουργικά μιλάει για το συνέστημα του να χάνεσαι στη στιγμή, τότε που αφήνεις τα πάντα να περνούν και ακολουθείς το μυαλό εκεί που σε οδηγεί. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

0: That's the way you are στο New Music Show. Και αυτό το καλοκαίρι η Ραλούκα έχει βάλει στόχο να τη μάθει όλη η Ευρώπη μέσω της μουσικής της. Η pop star από τη Ρουμανία βρίσκεται στο στούντιο και οι πρώτες ηχογραφήσεις για το πρώτο της αγγλόφωνο άλμπουμ έχουν ήδη πάρει σάρκα και οστά. Μια πρώτη γεύση από αυτό μας έδωσε πρόσφατα με το Take Control, το οποίο αφορά ακριβώς εκείνη τη στιγμή που λες τον εαυτό σου αρκετά. Αναλαμβάνω εγώ τον έλεγχο, δεν αφήνω πλέον τους φόβους και τις αναβολές να αποφασίζουν για μένα. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hello, I'm Ραλούκα. You're listening to my new single from the New Music Show with John.
2: Boca.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track θα το ακούμε συνέχεια όλη αυτή την τελευταία εβδομάδα παρουσίαση μας εδώ στο New Music Show. Adal και I Need Nobody. Και πάω τώρα στην Carly Rae Jepsen, η οποία έχει περιγράψει το After All σαν μια γιορτή για την αγάπη, το οποίο έγραψε όταν σκεφτόταν πώς η μητρότητα επηρεάζει την ταυτότητα, τις επιλογές και τις αντιλήψεις μιας γυναίκας. Μάλιστα, στο βίντεο σε σκηνοθεσία από την Erin Moreno μας δείχνει την κυλίτσα της. Στις αρχές Μαρτίου καλωσόρισε το πρώτο της παιδί με το σύζυγό της Cole MGM. Το τραγούδι αποτελεί μέρος του επερχόμενου άλμπουμ της Day and Night που θα περιλαμβάνει 24 τραγούδια. Ένα από αυτά θα είναι και το After All που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Charlie G και My Madonna στο καλοκαιρινό New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2002 όταν το Like a Prayer των Madhouse ήταν το πρώτο single από το debut και μοναδικό τους album Absolutely Mad. Το project ήταν εμπνευσμένο και επηρεασμένο από το διαδικτυακό mashup You Are Like Prayer to Me στο οποίο συμμετείχαν η Madonna και ο Black Legend. Έτσι αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν τη δική τους διασκευή. Έγινε μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη φτάνοντας στο νούμερο 1 στο European Dance Tracks παρά το γεγονός ότι στο επίσημο airplay ήταν πολύ χαμηλά. Αυτό συνέβη επειδή έπαιζε πάρα πολύ στα dance clubs και όχι στα ραδιόφωνα. Σκαρφάλωσε επίσης στην κορυφή σε χώρες όπως Γερμανία και Ολλανδία. Το group δεν είχε μεγάλη συνέχεια πάντως, αφού την ίδια χρονιά που ξεκίνησαν διαλύθηκαν κιόλας. Το Like a Prayer λοιπόν ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλάδα, σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 24 χρόνια.

0: μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη, τελευταία live εβδομάδα εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love. Και μετά από μια περίοδο κατά την οποία ο David Kushner σχεδόν αποσύρθηκε για να δουλέψει πάνω σε νέο υλικό, το Electrified φαίνεται να προαναγγέλει ένα καινούριο κεφάλαιο για αυτόν. Τον Μάιο είχε ήδη γράψει ότι είχε εξαφανιστεί μέσα στη δημιουργία του επερχόμενου δίσκου του και σύμφωνα με τον ίδιο, τα τραγούδια που θα περιλαμβάνονταν γράφτηκαν για ανθρώπους που προσπαθούν ακόμη να βρουν ελπίδα μέσα σε όλο αυτό το χάος. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey guys, this is David Kushner.

Ήταν η Σιάννα Σπάιρο με το Material Lover και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Μεγάλες επιτυχίες από τη χρυσή εποχή της Ρουμανίας και πάταρος τον Μάριους Ιάνκου, γνωστό και ως Μόρις, ο οποίος ήταν DJ και τραγουδιστής. Το 2008 ξεκίνησε να δουλεύει με τους Play and Win, το επιτυχημένο τρίο παραγωγών που είχε βοηθήσει και την Νίνα στην αρχή της καριέρας της. Ένα χρόνο αργότερα έβγαλε το single Desire, το οποίο έγινε hit σε χώρες όπως Ρωσία και Ισπανία. Το track ήταν υποψήφιο στα Romanian Top Hits Awards, ενώ ο Μόρις το 2012 αναδείχθηκε στα ίδια βραβεία ως Best DJ. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Dance Talkers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
2: It's over here. It's over
3: here. Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: Jan Budzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας. Είναι η Tame Impala. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς ήταν το Dracula. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 28 Ιουλίου 2004, ο Justin Timberlake έλαβε προσωρινή δικαστική εντολή προστασίας εναντίον ενός επίμονου φωτογράφου, του Artemus R. Lister. Ο φωτογράφος τον καταδίωκε διαρκώς με το αυτοκίνητό του. Η ομάδα του τραγουδιστή χαρακτήρισε τη συμπεριφορά αυτή επικίνδυνη για τη σωματική του ακαιρεότητα. Ο δημοσιογράφος Ken Sunshine, μάλιστα, είχε γράψει τότε ότι ήταν καιρός να γίνει κάτι με όλους αυτούς τους κολλημένους παπαράτσι. Δεν γνωρίζουμε τι ακολούθησε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα ακολουθήσει το Rock Your Body του μοναδικού Justin Timberlake στο New Music Show.

Disco Bambino, Nile Rodgers και η αέρινη φωνή της Sophie Ellis Bextor ήταν το Dancing Without You και πατώνω στον Mes Salomé, ο οποίος θέλει ακούγοντας το Colorblind να φανταστούμε ότι στεκόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο κόσμο και να νιώθουμε εντελώς μόνοι. Κάπως έτσι έχει περιγράψει το νέο του single, το οποίο είναι σε συνεργασία με τον Chris Howard. Το εξώφυλλο απεικονίζει ένα Christmas Tree Worm, μια εντυπωσιακή μορφή θαλάσσιας ζωής στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής φιλοσοφίας που έχει η Purified Records. Με αυτό θέλουν να μας δείξουν ότι ενώ τα μικρότερα πλάσματα του ωκεανού συχνά παραβλέπονται, η κατανόησή τους είναι απαραίτητη για να λυθούν ορισμένες από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις του πλανήτη μας. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

0: Ήταν το καλοκαιρινό New Music Show σήμερα 3η 28 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία για σήμερα Chris Cross Amsterdam και Willy Williams στο My Oh My. Περισσότερες καυτές επιτυχίες αλλά και δροσερές νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.
1: Hi, this is Chris Cross Amsterdam and you're listening to our newest track My Oh My. Together with Luisa Sonsa and Willy Williams.
2: On New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.